είμαστε. Παρακιά Γιώργο. Κούμακ κάνω. Τέμπα με κούρο μου. Αντάκι, κάτι. Είμαστε εδώ. Πάνα και. Βάγα ο. Κιάλκιον πιλ. Κούιον πιλ. Μάοντι. Βάκ.